Τώρα σε FM τους αρχίζουμε κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ για ράδι. Σου φαντάστη. Κύπητα. This is your best mix of music. Paradise FM.